Εδώ τρώω καματαρίες, face φότρα. Φότρα και γκρίνα Ιάγο, βίντε μου. Rockabye, ουτσελότη, ούνα τελευάνι, πα Europe, σλίσιμο σε πρέπει, πα σάμο, μόρε, νόση, μια οντούση, σε πρέπει, πόλτσε τέρτο, ούνα σε βρίτμο.